Τώρα το είναι του, το νίτορο, το ρικολοσάνο. Α, ο Νιαγκάρα, ο Εζάρι, ο Ασυρί, τι ολόγου, μπορώ, μπαμπά, μα. Δεν τώρα τι κολλέ του Μάρι, προφέτ, γκέτρε, κολλαβολή, τι ολόγου, μπορώ, μα του. Λούρι, το τώρα το είναι, δύο σε μη δύο κονσέρι, να ολόγου του Ασυρί, κον. Ολόγου του του Ασυρί, μη λένε, μα γκάι, σωμάτι, μη λόγω, μα ρουράρα, τι που φέτ, δε σον. Ya yo mi bi e ma gbe sun e je gure e je gure to to le to e to ne toro tori akoko ye o ba wa so da da gbiyanju lati se gugu e pa to ba di ojo mejo to nbo ama so dada lori ajodun ikore wa to nbo yi sisisi olorun anu ni ilu kajola ni muwe ama o ti e mo ti e n wo kini kankan ama beere bi meji meta kan to ba je wipe o je n to ma n gbo eto toro to n looto ti mo ba beere meji lori baba wa prophet kolawole gabriel ti mo ba beere to ba je n to ma n gbo toro to rin daadaa a je wipe o ye ko le dahun beere yen mo to ba ti le dahun a je pe o kii se fans wa o n gbo toro ojo mejo to n bo a sọ̀rọ̀ nípa àkórè dáadáa àwọn kan ti máa wọ pé à washout lélẹ̀ ọjọ́ òní kórè ní àbí wíìkì ní àbí next week washout tó bá di next week a máa gbé yín débẹ̀ àdúgbò ní dáàdì tó bá di next week a máa gbé yín débẹ̀ gangan tán tó dẹ̀ máa ṣe kí ni tó dẹ̀ máa tó máa make sense tó máa wà pa lẹ́ẹ̀kan fi dáàdì ẹ̀dá mi pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn ká tó máa lọ 0806 7 0 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus. I forgot the Lord. Mm. Yeah, it's a deal.